είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης σας λέει την πρώτη καλημέρα, λίγα λεπτά μετά τις 6 δείχνουν τα ρολόγια. Έως και τις 7 θα πορευτούμε σε μια όμορφη διαδρομή με παραδοσιακούς κριτικούς ήχους από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο. Καλά να περάσουμε.

Καλημέρα στη Σιτία, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα, καλημέρα στην Νεάπολη, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, την καλημέρα μας σε όλους όσους μας ακούτε από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, την καλημέρα μας σε κάθε γωνιά της γης. Η πρώτη καλημέρα συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, με ήχους από κριτική μουσική. Σήμερα να πούμε βέβαια ότι είναι και η γιορτή της μητέρας, η οποία εορτάζεται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Να σας αναφέρουμε ότι οι πρώτες αναφορές για τη γιορτή της μητέρας και της μητρότητας έρχονται από την αρχαία Ελλάδα, ενώ αν μας επιτρέπετε να αποδώσουμε την φράση πατέρα της εορτής της μητέρας, να αποδοθεί σε αυτόν η συγκεκριμένη μέρα, αυτός είναι άλλος από τον πρόεδρο Ουίλσον, καθότι ήταν εκείνος που καθιέρωσε επισήμως τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως δημόσια έκφραση αγάπης προς τις μαμάδες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, χρόνια πολλά στην μάνα, την πιο όμορφη λέξη που ίσως μπορεί να προφέρει το όνομα κάποιου

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε μεγάλη πόλη, ξεκινώντας από την πλώρη της Κρήτης, όσοι ήθιστε να λέμε, από την Σιτία. Καλημέρα στην Ιεράπετρα, την καλημέρα μας στη Νεάπολη, στον Άγιο Νικόλαο, την καλημέρα μας να στείλουμε στα δυτικά του νησιού, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Κίσαμο, στα γειτονικά νησιά της Κρήτης, σε κάθε μικρό χωριό όπου και αν μας ακούτε. Εμείς σας λέμε μέσα από την καρδιά μας να έχετε την υγειά σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Νοικοκυρέοι, λέει, και φρόνιμοι δεν ζουν στο Ψιλωρίτη. Οι κουζουλοί την κάνανε αθάνατη την Κρήτη.

Με ματινάδες, με αγαπημένες κριτικές μουσικές από εκλεκτούς καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της Κρήτης, με λύρα, με λαούτο, με βιολί, με ασκομανδούρα, πορευόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο στην πρώτη καλημέρα. Και λέει μια ματινάδα: μπροστά στη χάρη μιας φιλιάς ανάφτω το κερί μου, κι όσα κι αν θέλει τάζω της να φέγγει στη ζωή μου. Εμείς, λέει, στην Κρήτη το έχουμε και είναι σε τιμή μας να λέμε για τις ρίζες μας και την καταγωγή μας. Ενώ μια άλλη μαντινάδα που μας έρχεται από την Σιτία λέει: τσι Κρήτης η παράδοση μιλάει με μαντινάδες, στα χνάρια του ρωτόκριτου οι νι κάμουν καντάδες.

Με μαντινάδες κινούμαστε ως και τις 7. Και λέει μια όμορφη μαντινάδα. Πώς ήθελα, λέει, να κάτεχα όλα τα μυστικά σου. Όσα δεν λένε τα χείλη σου, δε γνέφει η ματιά σου. Δε μου μιλείς, δε σου μιλώ, μονάχα οι ματιές μας μιλούνε για το μυστικό που κρύβουν οι καρδιές μας. Διαβάζεις το λύση στα μάτια μου κάθε που σε κοιτούνε, το σ' αγαπώ που δεν τολμούν τα χείλη μου να πούνε.

σεισμού ή τον ουρανό, η ομορφιά τσιλιάζει. Γι' αυτό τελείως να χαθεί, ο ήλιος δεν με νοιάζει.

Λέει, φίλη μου, μια ματινάδα αηδόνια φέραν άρωμα με ήχους ποτισμένα. Μυρίζω της μοναξιάς τ' αγάπης που προσμένα. Ανέμι, λέει, της μοίρας η σοδιά γυρνά και δε φοβάται. Όντε θα πεις πως γλίτωσες, εκείνη σε φρουκάτε. Και λέει και μια άλλη, Θεέ μου που είσαι δίπλα μας, κοντό παρέες κάνεις, να δεις πως είναι να πονάς και το Θεό να ψάχνεις.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγο λεπτά πριν από τις 7. Για περίπου μία ώρα κινηθήκαμε στους αγαπημένους ήχους που γεννάει Κρήτη. Από λύρα, από λαούτο, από μαντολίνο, από βιολί. Πληθώρα οι κρητικοί καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ανθίσει στο νησί μας, έχουν ξεπεράσει τα όρια της Κρήτης. Με αυτούς τους αγαπημένους ήχους κάθε Σαββατοκύριακο στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλή Κυριακή να έχετε. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά για ακόμα μία φορά. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4.30 σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην Οδό Ειρήνης και Φιλίας προς την περιοχή των Μαλάδων. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση με πυροσβεστικές δυνάμεις από τον 1ο και τον 4ο πυροσβεστικό σταθμό, την 3η ΕΜΑ και το κλιμάκιο της Χερσονήσου να επιχειρούν επιτόπου προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά πιθανότατα ξεκίνησε από τον χώρο που αποθηκεύονταν άχυρα. Πρόκειται για βιοτεχνία που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και άλλων ειδών, γεγονός που αύξησε την ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Αυτήν την ώρα η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, όμως ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες μία 62χρονη γυναίκα στην περιοχή Λουτράκη Χανίων. Η γυναίκα αναζητούνταν από τους συγγενείς της και λίγη ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισής της βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε αγροτικό δρόμο της περιοχής. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και σημείωμα προς τους οικείους της. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του 20χρονου και η σύζυγός του μετά την μεταγωγή τους από την Κρήτη στην Αθήνα. Το ζευγάρι αναχώρησε από το Ηράκλειο για τη Σούδα και από εκεί επιβιβάστηκε στο πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, όπου τους περίμεναν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την μεταφορά τους στο σοφρονιστικό κατάστημα. Στο μεταξύ και σύμφωνα με το ιατροδικοστικό πόρισμα, το θύμα δέχτηκε 6 σφαίρες που έριξε ο δράστης. Οι 4 προκάλεσαν δυσάρυθμα διαμπερή τραύματα, η μία πέρασε ξυστά από το δέρμα του και τελευταία σφινώθηκε στην μασχάλη του. Εκτιμάται δε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από απόσταση από 1 έως 3 μέτρα. Παρεμβάσεις με αυστηρότερους κανόνες για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να περιορίσει την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους στους δρόμους. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η καθολική απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικα άτομα, είτε πρόκειται για ιδιωτικά είτε για ενοικιαζόμενα οχήματα. Παράλληλα, αυξάνονται τα πρόστιμα για παραβάτες οδηγούς αλλά και για επιχειρήσεις που τροποποιούν παράνομα τα οχήματα, αλλάζοντας τις εργοστασιακές προδιαγραφές τους. Νέα κατάρρευση στο ιστορικό φρούριο Ιτζεδίν στα Χανιά, καθώς μεγάλο τμήμα της δυτικού τείχου υποχώρησε, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση του μνημείου. Τοπικοί φορείς και συλλογικότητες κάνουν λόγο για χρόνια εγκατάλειψη και ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση, προειδοποιώντας ότι χωρίς έργα συντήρησης και αποκατάστασης, το ιστορικό φρούριο κινδυνεύει με μία αναστρέψη με ζημιές. Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινήθηκε ο καιρός στην Κρήτη το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά για πρώτη φορά φέτος τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στο Ηράκλειο, στο σταθμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 31,7 βαθμούς. Για ασφυκτική κατάσταση στην αγορά των ακινήτων στο Ηράκλειο έκανε λόγο η πρόεδρος των μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Όπως ανέφερε, πολλές οικογένειες και εργαζόμενοι αδυνατούν πλέον να καλύψουν το κόστος στέγασης, καθώς απαιτείται ακόμα και το 70% του μισθού μόνο για το ενίκιο. Η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ζούμε με μισθούς Βουλγαρίας και ενίκια Νέας Υόρκης. Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προχωρά σε τέταρτη σχετική δικογραφία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τηλεφωνικές συνομιλίες της περίοδου 2021 έως 2023 που φέρονται να αποκαλύπτουν πιέσεις και παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων. Η έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει και πολιτικά πρόσωπα, ενώ εξετάζονται καταγγελίες για χρηματισμό και παράνομες παρεμβάσεις. Στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, με τα πρώτα τεχνικά στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για τις δυνατότητες και την αποστολή του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το μη επανδρομένο σκάφος έφερε τρεις αισθητήρες στο μπροστινό μέρος, ενώ οι δύο από αυτούς φαίνεται να είχαν υποστεί ζημιές όταν εντοπίστηκε. Το ντρόουν έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου εξετάζεται από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Συνεχίζονται από αύριο στο Ηράκλειο οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από την ΔΕΙΑΗ στο πλαίσιο του μεγάλου έργου εξυγχρονισμού των υποδομών της πόλης. Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου και θα πραγματοποιηθούν στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως την Βασιλείου Σμπόκου, όπου θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας, αλλά και στην οδό Κώστα Παρθένη, κάθετο της Μεγάλης Αλεξάνδρου. Στόχος του έργου η μείωση των διαρροών και η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μεγάλη παραμένει η διαφθορά ανάμεσα στις συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του συστήματος Ήλιος. Οι νέοι συνταξιούχοι του δημοσίου λαμβάνουν κατά μέσο όρο πάνω από 50% υψηλότερες αποδοχές σε σχέση με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, με την διαφορά να παραμένει περίπου στα 630 ευρώ. Αβεβαιότητα προκαλεί στους αγρότες της νοτιοανατολικής Κρήτης η απόφαση απένταξης του έργου της λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την απόφαση μηδενίζεται η δημόσια χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας στον αέρα ένα έργο που θεωρείται ζωτικής σημασίας για περίπου 7.500 αγρότες της περιοχής. Μήνυμα συνέχισης της οικονομικής ανάπτυξης έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια προσυνεδριακής εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και στους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια των ελλειμμάτων. Εκτός συνόρων τώρα, σε τροχιά έντονων διπλωματικών και στρατιωτικών εξελίξεων παραμένει κρίση στην Μέση Ανατολή, με το Ιράν να επιβεβαιώνει ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, χωρίς ακόμη να έχει δώσει επίσημη απάντηση στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να αναλάβει την μεταφορά και αποθήκευση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, επιμένοντας την ανάγκη διαλόγου με Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη. Παράλληλα, ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία δυτικών δυνάμεων στην περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο Dragon στο στενό του Ορμούζ και την Γαλλία να στέλνει την ομάδα αεροπλανοφόρων Charles de Gaulle στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, την εκτίμηση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος του εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας εν δημοσιογράφους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διπλωματικών επαφών το επόμενο διάστημα. «Πιστεύω ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος του», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με την Ουκρανία, σε μια τοποθέτηση που έρχεται την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς συζητήσεις γύρω από πιθανές διαπραγματεύσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει το Basketball Champions, καθώς ιτήθηκε στον τελικό από την Ρίτας με 92-86 στην παράταση, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο κέρδιζε με 18 πόντους διαφορά. Ο Όφη αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 7.30 το απόγευμα θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στους αγώνες που έγιναν χθες για τα play-out σημειώθηκαν τα αποτελέσματα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 και Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Χερσόνησος και Ρούβας διεκδικούν το κύπελο Έψη στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 6 το απόγευμα στις Αρχάνες. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότι έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε το

0: ειδικού στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες.

0: σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Φύγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας προς τις Μαλάδες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά που πιθανόν ξεκίνησε από χώρο σε άχυρα βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη έλεγχο και αποτροπή αναζωπηρώσεων. Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της 62χρονη γυναίκα στην περιοχή Λουτράκη Χανίων έπειτα από αναζήτηση συγγενικών της προσώπων, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας και διερευνούν τα αίτια. Στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν οδηγηθεί ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του νεαρού άνδρα στην Αμουδάρα Ηρακλείου μετά την μεταγωγή τους από την Κρήτη με αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Νέα κατάρρευση σημειώθηκε στο φρούριο Ετζεδίν στα Χανιά με τμήμα του δυτικού τείχους να υποχωρεί. Τοπικοί φορείς ζητούν άμεση παρέμβαση προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω φθοράς του μνημείου. 4 άτομα συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για ληστεία σε βάρος 49χρονου μετά από εισβολή σε σπίτι και αφαίρεση χρημάτων και αντικειμένων, με την αστυνομία να τους εντοπίζει λίγες ώρες αργότερα. Νέες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με στοιχεία που φέρονται να αφορούν σε πιέσεις και παρατυπίες στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων. Σε ωριακή κατάσταση παραμένει η αγορά κινήτων στο Ηράκλειο, με τα ενοίκια να φτάνουν έως και το 70% του εισοδήματος πολλών οικοκυριών, σύμφωνα με μεσίτες. Συνεχίζονται στο Ηράκλειο οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από την ΔΕΙΑΗ έως και τις 15 Μαΐου, με στόχο την μείωση διαρροών και τη βελτίωση των υποδομών. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να πέμπου στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκαια Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ακούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλης

ήσαν δέτινες εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχειαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν βαρβαρά.

Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες

Κατήλθαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του

Ελεγόνουι μαθητέ προς αλλήλους, μη τη συνεγγεν αυτόν φαγή, λέγει αυτής ο Ιησούς,

πρόσωπο του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής

Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή.

Εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να τροπήσαντα σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς εν διά

Μαρία, για σκεπάτες όλες ενέστας πάλι, και ο καπές πάντα ποιώνει ως ημάς, εις τον ουρανό ανοίγες, τη βασιλεία σου ευχαριστημένουσα. Υπέρ του τώρα πάντων ευχαριστούμες και τον μνογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμες και υπέρ της λειτουργίας ταύτης.

είναι το χειρόνιμο δέξαστε κατ' εξίου σας και έτσι παρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μηριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια απολιώματα μετάνσια τερωτά.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
2: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάνε πηγαίνει.

0: Θεέ βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση εμάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου ακούσαμε την Θεία Λειτουργία.
2: Ραδιοκρήτη 101.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 85 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε Λέμβο, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, σε νέα επιχείρηση διάσωσης που έγινε από σκάφος της Frontex, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται νωρίς το πρωί στην Αγία Γαλήνη. Λίγες ώρες νωρίτερα, νότια των καλών λιμένων είχαν διασωθεί 44 άτομα, όλοι άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένα 6χρονο παιδί. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο που τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά στον αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας λίγο πριν τις Μαλάδες, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρχές. Σοβαρές υλικές ζημιές από την φωτιά. Στον αέρα το έργο ίδρυυσης στην Ιεράπετρα μετά την απένταξή του από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, γεγονός που αφήνει χωρίς λύση το πρόβλημα λειψιδρίας για χιλιάδες αγρότες. Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια προωθεί η κυβέρνηση με βασική πρόβλεψη την απαγόρευση χρήσης από ανήλικα άτομα. Προβλέπονται παράλληλα αυξημένα πρόστιμα για παραβάσεις και παράνομες μετατροπές, καθώς και υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικες. Μεγάλη παραμένει η ανισότητα στις συντάξεις, με τους συνταξιούχους του δημοσίου να λαμβάνουν κατά μέσο όρο σημαντικά υψηλότερα ποσά από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Από αύριο ξεκινούν στο Ηράκλειο εργασίες της ΔΕΙΑΗ για το δίκτυο ίδρυυσης και θα διαρκέσουν έως και τις 15 Μαΐου με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της πόλης. Στις 11.30 πραγματοποιούνται σήμερα στον Δήμο Αρχαρών Αστερουσίων τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη. Η εκδήλωση θα γίνει στον αμύγδαλο της Δημοτικής Κοινότητας Παρανύμφων στην είσοδο του κημητηρίου, τιμώντας τον κριτικό που πολέμησε κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Στο λιμάνι της Τενερίφης έφτασε στις 7.30 ώρα Ελλάδος το κουρασγερό πλοίο Χόντιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού, ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών και πληρώματος. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Σωστά! We found an ATM!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ραδιο

0: σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιγάρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.herakleion.gr.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα από μαχαίρι νωρίτερα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον καταβλισμό των Ρωμά στα δύο αωράκια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και δεύτερο άτομο που τραυματίστηκε. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο άνδρα, φερόμενο ως δράστη του περιστατικού. Στις 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής. Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου στις Μαλάδες, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω

0: έφλεκ του υλικού που υπήρχε στον χώρο. Ένας 80χρονος άνδρας στα Χανιά έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από περιστρεφόμενη σκάλα ενώ κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περαιτέρω επιδείνωση παρουσιάζει εικόνα των ελληνικών οικοκυριών τον Απρίλιο με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας αισθητά από τις χώρες που ακολουθούν. Κλειστή θα παραμείνει για δύο ημέρες αύριο και μεθαύριο η οδός Ρούσου Κούνδουρου στον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος. Οι λιβανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας.

0: και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Χρήστα, βουλτά, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αματηρό επεισόδιο με την σύλληψη 45χρονου σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο στον καταβλισμό των Ρωμά στα δύο αωράκια, με τις συνθήκες να παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 45χρονος έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης της υπόθεσης, ενώ το περιστατικό τραυμάτισαν δύο άτομα, με τον έναν εκ των δύο, έναν άνδρα περίπου 32 ετών, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. 85 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, σε νέα επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη νωρίτερα. Νότια των Καλών Λιμένων είχαν διασωθεί ακόμα 44 μετανάστες. Ζημιές χιλιάδων ευρώ προκλήθηκαν στην αποθήκη της βιοτεχνίας της Μαλάδες τα ξημερώματα, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των υλικών που υπήρχαν. Περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά αναμένεται να λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει ανακοινωθεί, με το ποσό να φτάνει έως και τα 150 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με τη σύνθεση και το εισόδημα της κάθε οικογένειας. Πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων με μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων στις συντάξεις περιλαμβάνονται στα σενάρια που επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη του νέου πακέτου στήριξης των εισοδημάτων για το 2027, που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ελεγχόμενη

0: Η έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν σε βαρέλι πάνω στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας.

0: θερμοκρασίας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 25 Μαΐου ξεκινά η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινακών σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην αποθήκη βιοτεχνίας της Μαλάδης διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Πάνω από 120 μετανάστες έφτασαν στα νότια της Κρήτης από τα μεσάνυχτα μέχρι και αυτήν την ώρα σε διαφορετικά περιστατικά, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται επιποδώς και τους χώρους φιλοξενίας να γεμίζουν και πάλι. Την τελευταία του πνοή, ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, άφησε τις προηγούμενες ώρες ένας άνδρας από την Γερμανία 69 ετών. Στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε κλίμα συγκίνησης έγινε νωρίτερα σήμερα στον αμύγδαλο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων η τελετή αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, μεταξύ των όσων έδωσαν το παρόν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με 22 γραμμάρια κάναβη σε μορφή σοκολάτα συνελήφθη 27χρονος σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου έπειτα από έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του. Άγρια δολοφονία χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες πυροβόλησαν μέχρι θανάτου το θύμα και στη συνέχεια πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία. Κλειστή θα παραμείνει για δύο ημέρες, αύριο και μεθαύριο, η οδός Ρούσου Κούνδουρου στον Άγιο Νικόλαο εξαιτίας εργασιών αποκατάστασης και βελτίωσης του οδοστρώματος. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Keki.
1: Keki!
2: Keki!
0: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Χωρίς ουσιαστικές εξελίξεις παραμένει το ζήτημα της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις ότι θα υπήρχε άμεση δρομολόγηση λύσης. Στο μεταξύ, μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης συνεχίζουν εμπεντατικό ρυθμό, με τα νέα περιστατικά να καταγράφονται πλέον σχεδόν σε καθημερινή βάση. Μόνο το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν πάνω από 120 αλλοδαποί σε διαφορετικά συμβάντα. Τα ξημερώματα, 85 διασώθηκαν 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ νωρίτερα 44 κομμάτωμα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 6 ετών, εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων με προορισμό το Ηράκλειο. Οι συνεχείς αφήξεις εντείνουν την πίεση στις τοπικές αρχές, την ώρα που το ζήτημα της οργανωμένης προσωρινής φιλοξενίας παραμένει σε εκκρεμότητα χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Μεγάλες ηλικές ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου στην περιοχή των Μαλάδων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω και του έφλεκτου υλικού που υπήρχε στον χώρο. Πρόκειται για εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν κάρβουνα, άχυρα και τρόφιμα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς και δυσχέραινε το έργο της κατάσβεσης. Τώρα, στις 25 Μαΐου ξεκινά η ενάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο, στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αποτύπωση των ιδιοκτησιών και των εμπράγματων δικαιωμάτων, τα οποία οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διαπιστώσουν εάν έχουν καταγραφεί σωστά. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν αναρτημένα για 2 μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και διορθώσεων σε περίπτωση λαθών και παραλήψεων. Αιματηρό περιστατικό σήμερα το πρωί στον καταβλισμό των Ρωμά στα 2 αωράκια στο Ηράκλειο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των αρχών. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 45χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με το μαχαίρι, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Πρόκειται για έναν 32χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ, και για ένα ακόμα άτομο, το οποίο φέρεται

να μετέβει στο ίδιο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο. Πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων με μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων στις συντάξεις. Περιλαμβάνει στα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη του νέου πακέτου στήριξης των εισοδημάτων για το 2027 που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, μέσα στο έτος τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πακέτο τριπλής οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με την κορύφωση των καταβολών να τοποθετείται προς το τέλος του έτους. Συνεχίζει να συγκλονίζει και να απασχολεί την κοινή γνώμη η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου νικήστρατου στην Αμουδάρα, που έχει προκαλέσει έντονο κοινωνικό και δικαστικό ενδιαφέρον, με τον 54χρονο κατηγορούμενο και την σύζυγό του να κρατούνται πλέον στις φυλακές Κορυδαλού υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά την απόφαση προσωρινής τους κράτησης. Η μεταγωγή τους από το Ηράκλειο έγινε με απόλυτη μυστικότητα, ενώ ο δράστης φέρεται να κρατείται σε ειδικό χώρο αυξημένης επιτήρησης λόγω ανησυχιών για την ασφαλειά του. Στο μεταξύ, η οικογένεια του θύματος κάνει λόγο για προμελετημένο έγκλημα και ενέδρα, ενώ η υπεράσπιση του κατηγορούμενου επιμένει ότι επρόκειτο για πράξη υπό έντονη ψυχική φόρτιση, επικαλούμενη την τραγική απώλεια του γιου του το 2023. Η ιατροδικαστική εξέταση καταγράφει 6 πυροβολισμούς στο θύμα και αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης. Έντονη δυναμική κατέγραψε η αγορά στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανόδου της λιανικής τραπεζικής πίστης. Ειδικότερα, τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση 77% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά αναμένεται να λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει ανακοινωθεί, με το ποσό να φτάνει έως και τα 150 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με την σύνθεση και το εισόδημα της εκάστοτε οικογένειας. Η ενίσχυση αφορά δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και σύμφωνα με το σχεδιασμό θα καταβληθεί αυτόματα έως τα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους πολίτες. Άγρια δολοφονία χθες βράδυ στην Θεσσαλονίκη, όπου δύο άνδρες ηλικίας 44 και 43 ετών πυροβόλησαν και σκότωσαν το θύμα τους και στη συνέχεια πέταξαν τη σωρό του 54χρονου στον ποταμό Λουδία. Η δολοφονία έγινε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, όταν οι τρεις άνδρες συνάντησαν σε σπίτι δύο Ρωμά. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν να λογομαχούν, με συνέπεια ο ένας εξ αυτών να αρπάζει το όπλο του δεύτερου και να τον σκοτώνει. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι, η αβεβαιότητα προκαλεί στους αγρότες της νοτιοανατολικής Κρήτης η απόφαση απένταξης του έργου της λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την απόφαση μηδενίζεται η δημόσια χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας στον αέρα ένα έργο που θεωρείται ζωτικής σημασίας για περίπου 7.500 αγρότες της περιοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον Άγιο Νικολάου, καθώς η οδός Ρούσου Κούνδουρου θα παραμείνει κλειστή για δύο ημέρες, αύριο και μεθαύριο, λόγω εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως γνωστοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου, οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την βελτίωση της βατότητας του δρόμου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Εκτός συνόρων, νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα στενά του Ορμούζ έστειλε το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την απάντηση της στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Ακραμνία δήλωσε ότι τα πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά την διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Μια νέα πειραματική θεραπεία κατά του καρκίνου που βασίζεται σε βακτήρια τα οποία υπάρχουν φυσικά μέσα στους όγκους ανέπτυξαν επιστήμονες στο Σικάγο, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο στην αντικαρκινική έρευνα. Η καινοτόμος προσέγγιση δεν επιτίθεται απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, αλλά παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο αυτά παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, Όφη αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα τον Άρη στην Θεσσαλονίκη για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League, με στόχο την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Στις 7.30 θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Στους αγώνες που έγιναν χθες για τα play-out σημειώθηκαν

0: εξής αποτελέσματα: ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2 και Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Χερσόνησος και Ρούβας διεκδικούν το κύπελο ΕΨΗ στον τελικό της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 6 το απόγευμα στις Αρχάνες. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κατακτήσει τον Basketball Champions καθώς ιτήθηκε στον τελικό από την Ρήτας με 92-86 στην παράταση, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο κέρδιζε με 18 πόντους διαφορά. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 με 30 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί!
9: Σωστά! We have an idea!
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εκκρεμότητα παραμένει η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, χωρίς νέες αποφάσεις παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για άμεση δρομολόγηση λύσης. Στα νότια της Κρήτης συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ζωές. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν πάνω από 120 άτομα σε 3 περιστατικά αστικά, διασώθηκαν 85 άτομα και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη, ενώ νότια των Καλονημένων εντοπίστηκαν 44 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου της Μαλάδες με εκτεταμένες ζημιές σε υλικά και εγκαταστάσεις. Φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στις 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο με δίμηνη περίοδο για έλεγχο και εστάσεις από ιδιοκτήτες. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα 2 ωράκια στο Ηράκλειο με 2 τραυματίες και σύλληψη 45χρονων μετά από συμπλοκή στον καταβλητισμό. Σενάρια για μέτρα ενίσχυση συνταξιούχων επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το 2027, ενώ το 2026 προβλέπεται πακέτο παροχών για περίπου 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Αύξηση 77% κατέγραψαν τα στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έκτακτη ενίσχυση έως 150 ευρώ ανά παιδί θα λάβουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά έως το τέλος Ιουνίου. Απένταξε έργο λιμνοδεξαμενής Χοχαλακίων και φράγματος Αγίου Ιωάννη Ράπτας από το Ταμείο Ανάκαμψης με απώλεια χρηματοδότησης 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη.

Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών.

0: ιατρικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου έχει σταλεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στη σύγκρουση, όπως μεταδίδουν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κατά τις ίδιες πηγές, το προτινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου. Στα νότια της Κρήτης συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές, νέα διάσωση 43 ατόμων το μεσημέρι της Κυριακής νότια του Ηρακλείου. Αβεβαιότητα προκαλεί στους αγρότες της νοτιοανατολικής Κρήτης η απόφαση απένταξης του έργου λιμνοδεξαμενής Χοχλακίων και του φράγματος Αγίου Ιωάννη Ράπετας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την απόφαση μηδενίζεται η δημόσια χρηματοδότηση ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας στον αέρα ένα έργο που θεωρείται ζωτικής σημασίας. Μέσα στο 2026 τίθεται σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πακέτο τριπλής οικονομικής ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, το οποίο συνδυάζει μόνιμο επίδομα, επιστροφή ενοικίου και αυξήσεις στις συντάξεις. Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με την κορύφωση των καταβολών να τοποθετείται προς το τέλος του έτους. Αιματηρό επεισόδιο με σύλληψη 45χρονων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο, στον καταβλισμό του Ρωμά στα δύο Ηράκια, με τις συνθήκες να παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 45χρονος έχει συλληφθεί ως φερόμενος δράστης της υπόθεσης, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο άτομα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Άγιο Νικόλαο λόγω εργασιών στην οδό Ρούσου Κουντούρου, κλειστός ο δρόμος αύριο και μεθαύριο. Αντιδράσει στα Χανιά για κλήση σε απολογία μαθητών του Μουσικού Σχολείου μετά από κινητοποίηση για τα Τέμπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη και Χερσόνησο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής. Απανοτές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη είχαμε την Κυριακή τα ξημερώματα. Επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης για τη διάσωση 44 ατόμων, όλοι άνδρες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα παιδί 6 ετών. Η επιχείρηση στήθηκε ενότια των καλοσμένων. Το μεσημέρι είχαμε νέα άφηξη 43 ατόμων. Σε κρεμότητα παραμένει η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο χωρίς νέες αποφάσεις παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για άμεση δρομολόγηση λύσης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο με δύο τραυματίες και τη σύλληψη ενός 45χρονου μετά από συμπλοκή στον καταπλησμό. Σενάρια για νέα μέτρα ενίσχυσης συνταξιούχων επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το 2027, ενώ το 2026 προβλέπεται πακέτο παροχών για περίπου 1.800.000 δικαιούχους. Αύξηση 77% κατέγραψαν τα στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έκτακτη ενίσχυση έως 150 ευρώ ένα παιδί θα λάβουν περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά έως το τέλος Ιουνίου. Απένταξη έργων λιμνοδεξαμενής Χουκλακίων και φράγματος Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας από το Ταμείο Ανάκαμψης με απώλεια χρηματοδότησης 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιδράσεις στα Χανιά για κλήση σε απολογία μαθητών του Μουσικού Σχολείου μετά από κινητοποίηση για τα Τέμπη. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, άνεμη νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.

0: Κρήτη 101,5.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.

0: και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
2: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
1: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Σωστά! Ουλφά, ενώ και αν.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάνω από 90 παράνομα.

Μετανάστες εντοπίστηκαν και περισσενερίζαν νωρίτερα στα θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εράπετας υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους από το μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex, 33 ναυτικά μίλια νότια της Εράπετας και 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Ημέρων. Οι 43 από αυτούς έχουν αποβαστεί στους καλούς λιμένες, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να μεταφερθούν στην Εράπετα. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, ξαπέλυσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τον ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Ο πρόεδρος Πασόκ έκανε λόγο για παρακράτος με αφορμή τις υποκλοπές, συμπληρώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μεγάλες ηλικίες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην περιοχή των Μαλάδων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω του έφλεκτου υλικού που υπήρχε στο χώρο. Χρέη που αγγίζουν τα 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είχαν καταστήλυξη πρόθεσμα μέρος στο τέλος του 2023, αποκτούν νέα προοπτική τακτοποίηση για περίπου 1,5 εκατομμύριο φυλέτες. Η νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών που προωθεί η κυβέρνηση αναμένεται να νομοθετηθεί εντός Μαΐου και να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, δεν αποκλείεται από το μέτρο της επιδότησης καυσίμων Fuel Pass να παραταθεί και τους επόμενους δύο μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο, λόγω των υψηλών τιμών. Και ενώ 1.900.000 δυνητικών εργαζομένων λόγω δημογραφικής γύρανσης απειλεί την αγορά εργασίας, το ΑΕΠ καθώς και το ασφαλιστικό σύστημα, και θα πρέπει η Ελλάδα να βρει τρόπους για να το καλύψει ή τουλάχιστον να το περιορίσει μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Μια νέα συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Κινέζος ηγέτης αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, 14 και 15 Μαΐου, στην Κινέζικη πρωτεύουσα, σε μια διήμερη σύνοδο με χαμηλές επίσημες προσδοκίες αλλά υψηλό πραγματικό βάρος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.

0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα τροπή παίρνει υπόθεση τραυματισμού μιας 27χρονης μητέρας, η οποία εντοπίστηκε το Σάββατο σε χαντάκι στην άκρη του δόμου στην περιοχή της Παντάνασσας, έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μαρεβιζίου συνέλαβαν τον σύζυγο, στον οποίο ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε υποθεσμία για να προηγηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Στις 25 Μαΐου ξεκινάει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων σε Ηράκλειο, Μαρεβίζη και Χερσόνησο στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο στάδιο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής. Απανοτές επιχειρήσεις διάσωση μεταναστών στην Κρήτη είχαμε σήμερα Κυριακή. Τα ξημερώματα επιχείρησης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης για τη διάσωση 44 ατόμων, όλοι άνδρες, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα παιδί 6 ετών. Η επιχείρηση στήθηκε νότια των Καλονημένων. Το μεσημέρι είχαμε και νέα άφηξη 43 ατόμων. Σε εκκρεμότητα την ίδια ώρα παραμένει η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο χωρίς νέες αποφάσεις παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για άμεση δρομολόγηση λύσης. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο με δύο τραυματίες και τη σύλληψη 45χρονου έπειτα από συμπλοκή στον καταβλισμό. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στον οικισμό Αμύγδαλο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων η τελετή αποκαλυτηρίου της πρωτοποίησης του ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπικάκη, μεταξύ όσων έδωσαν τον παρόν ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αντουλάκης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη.

0: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Και εκεί. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Σωστά. We found an idea.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διαστάσεις σοβαρής υπόθεσης λαμβάνει το περιστατικό με τον ελοπισμό 27χρονης πολυτέχνης μητέρας, βαριά τραυματισμένης με κρανιογεφαλικές κακώσεις, στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάρνασσας στο Ηράκλειο χθες το απόγευμα. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και λόγω της κατάστασής της δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Πάνω από 90 παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνδέχησαν νωρίτερα στα Ράσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας υπό τον συντονισμό του λιμενικού σώματος. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τον ήρωα της Κύπρου Μανώλη Μπουκάκη στο Δήμο Ορφανών Αστερουσίων. Μεγάλες ηλικίες ζημιές που κάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην περιοχή των Μαλάδων. Πρόκειται για εγκατάσταση.

0: όπου αποθηκεύονταν κάρβουνα, να άχυρα και τρόφιμα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Χρέη που αγγίζουν τα 47 δισεκατομμύρια ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είχαν καταστήληξη πρόθεσμα στο τέλος του 2023, αποκτούν νέα προοπτική τακτοποίησης για περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Τον Ιούνιο η νέα ρύθμιση οφειλών. Λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων, δεν αποκλείεται το μέτρο της επιδότησης καυσίμων Fuel Pass να παραταθεί και τους επόμενους 2 μήνες. Και ενώ 1.900.000 δυνητικών εργαζόμενων λόγω δημογραφικής γύρανσης απειλεί την αγορά εργασίας της Ελλάδας και το ΑΕΠ καθώς και το ασφαλιστικό σύστημα σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θα πάνε 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Κρήτη. Είχαμε σήμερα Κυριακή τα ξημερώματα επιχείρησης στη θαλάσσια περιοχή νοτιά της Κρήτης για τη διάσωση 44 ατόμων ογιάνδες, ενώ μεταξύ αυτών βρισκόταν και ένα παιδί 6 ετών. Η επιχείρηση στήθηκε νότια των καλοδημένων. Το μεσημέρι είχαμε νέα άπηξη 43 ατόμων. Σε κρέματα παραμένει η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο χωρίς νέες αποφάσεις παρά τις προηγούμενες ανακοινώσεις για άμεση δρομολόγηση λύσης. Διαστάσεις σοβαρής υπόθεσης λαμβάνει το περιστατικό με τον εντοπισμό 27χρονης πολυτεχνητής μητέρας βαριά τραυματισμένης στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο χθες το απόγευμα. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές Μαδεπιζίου προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για παρακμή του κράτους δικαίου, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για τον ήρωα της Κύπρου, Μανώλη Μπικάκη, στο Δήμο Αχανών Αστερουσίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρακράτος με αφορμή της υποκλοπές, συμπληρώνοντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Μεγάλες ηλικίες ζημίες προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθηκευτικό χώρο βιοτεχνίας στην περιοχή των Μαλάδων, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα λόγω του έφλεκτου υλικού που υπήρχε στο χώρο. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο με δύο τραυματίες και τη σύλληψη ενός 45χρονου έπειτα από συμπλοκή στον καταβλισμό. Περαιτέρω επιδείνωση παρουσιάζει η εικόνα των ελληνικών κοινοκυριουργιών τον Απρίλιο, με το δείχτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέχοντας αισθητά από τις χώρες που ακολουθούν. Σενάρια για νέα μέτρα ενίσχυσης συνταξιούχων επεξεργάζεται η κυβέρνηση για το 2027, ενώ το 2026 προβλέπεται πακέτο παροχών για εκατομμύρια δικαιούχους. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Στέλιο Βολιαντόπουλο. Στέλιο.
2: Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ραδιοκρήτη. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα του Όφη στα play-off της Super League, πάλι από τον Άρη, αυτή τη φορά στο πλέον της Βικελίδης. Απόψε ιτήθηκε με 3-1, μάλιστα βρέθηκε να χάνει με 3-0 για να μειώσει στο 21ο λεπτό ο Νέιρα. Στο άλλο παιχνίδι των play-off της 5ης θέσης ο Λεβαδιακός κέρδισε με 3-0 εκτός έδρας στο Βόλο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο ντέρμπι για τη μάχη του τίτλου, καθώς ο Ολυμπιακός προηγείται στο Καρισκάκη στο 70ο λεπτό με 1-0 του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ανοίξει το σκόρ με τον ΤΕΤΕΙ και προηγείται της πρωτοπόρου ΑΕΚ με 1-0. Τέλος, στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο τίτλος πήγε στη Χερσόνησο, η οποία κέρδισε σήμερα στον τελικό του Final Four που έγινε στις Αρχάνες το Ρούβα με 2-1. Δευτέρη.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παραδικά πιο πυκνές. Άνεμη νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr. Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.

Radio.